not as golden as memories.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι ο DJ Buana ξανά μαζί σας στο ραδιο Ταγκέρι. Αυτή τη φορά ανοίγουμε την 8η σεζόν. Έτσι προτιμήσαμε εμείς, αν και οι υπόλοιποι φίλοι παραγωγή έχουν ξεκινήσει ήδη, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στα αγαπημένα μας στούντιο. Τι άλλο. Έχω ένα καλό αίσθημα για την καινούργια σεζόν. Ανυπομονώ και για το πρώτο πάρτι της καινούργιας σεζόν. Το παιχνίδι βασικά θα είναι το ίδιο πάλι. Ό,τι νεότερο και πιο ενδιαφέρον και ταυτόχρονα πιο μέσα από επανεκδόσεις από World Jazz και ηλεκτρόνικα. Καλωσορίζουμε τους ακροατές από όποια πλευρά και αν έρχονται. Τα ραδιοκύματα του Ράδιο Ταγκέρι, όπως καταλάβατε, φτάνουν πολύ μακριά. Και αυτό με το οποίο διάλεξα να ξεκινήσω την 8η σεζόν είναι ένα καλλιτέχνη πολύ έτσι κοντά μου συναισθηματικά, τικάρει όλα τα κουτάκια που πρέπει. Μιλάμε για τον Άρθουρ Ράσελ, έναν εκπληκτικό συνθέτη, τσελίστα, συνθέτη με την ποιητή, θα λέγαμε περισσότερο, συνθέτει ποίηματα ολόκληρα για τσέλο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα τεράστιο δίσκο έργο του, το οποίο επίσης το έχουμε τιμήσει σε εναλλακτικούς χώρους. Προφανώς λέει πολλά ότι το πελώριο ταλέντο του συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον μας με καινούργιες επανεκδόσεις παλιού υλικού. Έχουν πάει σχεδόν 20 χρόνια από τότε που άρχισαν να ξαναβγαίνουν οι δίσκοι του, ειδικά το World of Echo, το οποίο το συνιστώ σε όποιον θέλει να τον γνωρίσει για πρώτη φορά, αλλά και οι υπόλοιπες εκδοχές του. Έχει αφήσει ένα τεράστιο αρχείο. Τα τελευταία νομίζω που είχε κάνει ήταν το Picture of Bunny Rabbit το 2023, είχαν βγει ηχογραφήσεις, και το Iowa Dream το 2019. Δεν είχαμε όμως ποτέ ένα ολόκληρο live ηχογραφημένο μία στιγμή. Και είναι αυτό που ακούσαμε, ένα κομμάτι ηχογραφημένο το 1985, όταν ήταν ακόμα στην κορυφή του, πριν το χτυπήσει το AIDS. Το κομμάτι λέγεται Sunlit Water, live 62484, και ο δίσκος που είναι ένα live στις 20 Δεκεμβρίου του 1985 λέγεται Open Vocal Phrases Where Songs Come In and Out. Από τα πολύ όμορφα κομμάτια ενός puzzle για μια τόσο πολύ όμορφη και μεγάλη προσωπικότητα. Το μουσικό όραμά του νομίζουμε ότι μπορούμε σήμερα να γίνει

κατανοητό από οποιονδήποτε θέλει, υπάρχουν οι ηχογραφήσεις του διαθέσιμες. Πάνω κάτω έναν ίδιο σκοπό εξυπηρετεί η συλλογή που θα σας παίξω ένα κομμάτι τώρα. Λέγεται The Alien Territory Archives, A Collection of Radical Experimental and Irrelevant Music from 1970s San Diego. Το San Diego της Καλιφόρνια στην αρχή της δεκαετίας του 70 ήταν μια μάλλον κοιμισμένη πόλη στην Νότια Καλιφόρνια κοντά στα Μεξικανικά σύνορα και ένα καταρχάς απίθανο μέρος για να συγκεντρωθούν μερικοί από τους πιο εφευρετικούς μη ταξινομήσιμους Αμερικανούς καλλιτέχνες εκείνης της εποχής. Με βασικό άξονα τον Χάρι Πάρτς, έναν περιπλανόμενο στην κυριολεξία χόμπο, θα τους λέγαμε αυτούς εκείνη την εποχή, συνθέτη, εικονοκλάστη και κατασκευαστή και εφευρέτη οργάνων όπως το Harmonic Canon και το Quadrangularis Reversum. Το San Diego βέβαια είχε και μία έδρα πειραματικής μουσικής στο πανεπιστήμιο, το UCSD, University of California San Diego. Παίρνοντας πολλές επιρροές από τον εσωτερισμό, από την αυτοπραγμάτωση και από τα ριζοσπαστικά πολιτικά κινήματα των τελών της δεκαετίας του 60 και των αρχών της δεκαετίας του 70, αυτοί οι καλλιτέχνες επιδίωξαν να αποσυναρμολογήσουν τα καθιερωμένα συστήματα ελέγχου της αμερικάνικης ζωής, κοιτώντας προς ένα μέλλον το οποίο αγκαλιάζανε πολύ περισσότερο από ένα μακρινό ιδυλιακό παρελθόν, όπως πολλοί από τους νοσταλγούς κάνανε. Ο Χάρι Πάρτς, γεννημένος στις 24 Ιουνίου του 1901 στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, και μας άφησε το 1974 στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ενσινίτας, πάλι στην Καλιφόρνια, ήταν ένας από τους πρώτους συνθέτες στη δυτική μουσική που δούλεψε συστηματικά με μικροτονικές κλίμακες, κάτι που μέχρι τώρα ήταν προνόμιο των πιο, αυτό που θα λέγαμε, ανατολιτών, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στην Νάπο Ανατολή. Και επίσης είπαμε ότι έφτιαξε πολλά δικά του, κατασκεύασε και εφήβηρε πολλά δικά του όργανα για να παίξει τις συνθέσεις του. Ένα μικρό λοιπόν δείγμα από αυτή τη συλλογή, η οποία κυκλοφόρησε τα τέλη του 2025, είναι ένα κομμάτι του Harry Parts που λέγεται «Two Studies on Ancient Greek Scales». Δεν έχω καταλάβει γιατί είναι ακριβώς δύο, γιατί δεν ξέρω πού μπλέκουν το ένα με το άλλο, αλλά αν το ακούσετε εσείς και το καταλάβετε, μου λέτε και εμένα.

Είμαι σίγουρος ότι ο Jason Swinscoe, τον Cinematic Orchestra, έχει πάρα πολλά τέτοια κρυμμένα διαμάντια στην δισκοθήκη του και δεν είναι καθόλου παράξενο να δούμε την επιρροή που του άσκησαν. Ήταν ο Εγγλέζος jazz πιανίστας και band leader και συνθέτης Michael Garrick, γεννημένος το Μάιο του 1933 στο Enfield του Ηνωμένου Βασιλείου και αποδημήσας εις κύριον στις 11 Νοεμβρίου του 2011 στο Χέρφιλντ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα 78 του χρόνια. Ένας καταπληκτικός μουσικός, έχει εργαστεί σε εντελώς αλλοπρόσαλα πράγματα, σαν μουσικός επενδυτής σε διαφημίσεις, jazz συναυλίες, sideman ο ίδιος όσο και με δικές του ορχήστρες. Αυτά είναι, ακούσαμε το Return of an Angel από την συλλογή που βγήκε, Late Autumn Sunshine. Είναι ακυκλοφόρητα μέχρι τώρα sessions από τη δεκαετία του 70, όπου οδηγεί δύο συγκροτήματα από top Βρετανούς τζαζίστες, με συνολικά 8 πρωτότυπες δικές του συνθέσεις, στις οποίες συνδυάζει το συναισθηματικό γράψιμο με modal jazz αλλά και groovy διαθέσεις. Καλησπέρα, B76, Νίκος νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα Εύη, ο άλλος Νίκος επίσης. Η Κλέρη απουσία σήμερα, η Αρετή δεν ξέρω πού θα είναι. Ελπίζω να ενωθεί αργότερα, γιατί έχω να συζητήσω και ένα ριζοσπαστικό σχέδιο. Και το ριζοσπαστικό μου σχέδιο είναι ότι ενώ ξεκινάει σιγά σιγά ο χειμώνας και όχι πια το φθινόπωρο, το Ράδιο Ταγκέρι θέλει να βγάλει μπλουζάκια. Βασίλης, ναι, όχι Νίκος. Το Ράδιο Ταγκέρι θέλει να βγάλει μπλουζάκια για να φορεθούν μέσα από τα μπουφάν και τις ζακέτες. Και θέλει και την συνδρομή σας για το πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Το σχέδιο είναι έτοιμο. Πώς το καλό λέει από το Β' βγάζεις Νίκος. Από το Immortal Junkie πώς βγάζω Εύη. B76, ναι, και εγώ το θυμόμουν ότι ήταν Νίκος, ότι ήταν Βασίλης, αλλά το είδα ότι υπήρχε και ένας Νίκος ακόμα στην παρέα. Δεν βοηθάνε τα σύντομα. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε με μια εξαιρετική συνθέτηδα, η οποία έπαιζε και στους Fever AM. Έγραψε το ντεμπούτο της άλμπουμ στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, με σκοπό να δει πώς θα έβγαινε ο ήχος της, ενώ ταυτόχρονα η ίδια εγκυμονούσε ένα σχεδόν έτοιμο μπεμπίδιον για να βγει. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Elderberry Evolution, ο δίσκος λέγεται Solid Space. Η κυρία λοιπόν Μορελιάν, ένας δίσκος που θυμίζει πολύ έτσι πρώιμο IDM και down tempo κομμάτια στο στυλάκι των Boards of Canada, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για μένα. Ναι, την ακούμε και επανερχόμαστε.

όπως με πληροφορεί η μουσικοκατάσκοπος Εύη. Ο Σεμπαστιάν Τελιέ που μόλις ακούσαμε εμφανίστηκε με τον Ζαν Μισελ Ζαρ το καλοκαίρι που μας πέρασε εδώ. Δυστυχώς, από ό,τι κατάλαβα, δεν το είδε ούτε η Εύη. Την αρετή περιμένουμε να μας πει. Δεν ξέρω καν πότε το καλοκαίρι έπαιξε ο Ζαν Μισελ Ζαρ, πόσο μάλλον ότι έπαιξε μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Τέλος πάντων, είναι νομίζω γύρω στο 2020 που είχε ξαναβγάλει δίσκο μεγάλο ο Σεμπαστιάν Τελιέ, αυτός ο τόσο έτσι ιδιόμορφος παρισιανός, παριζιάνος, χίπστερ και έχει παίξει μέχρι με τη Eurovision το θηρίο, έχει εμφανιστεί, έχει αντιπροσωπεύσει τη χώρα του. Αν λοιπόν και έχει να κάνει 6 χρόνια μεγάλο δίσκο, δεν μπορεί να το πεις και σλάκερ, έτσι για παράδειγμα λίγο τεμπέλι, γιατί ενδιάμεσα έχει συνθέσει μουσική για 3 ταινίες, έχει βγάλει 2 EP. Επίσης το θυμάμαι γιατί το είδα αυτό, παρόλο που ήμουνα στην παλιόχώρα στα Χανιά. Έπαιξε και στην τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών το 2024. Και αυτά, έβγαλε τώρα αυτό το δίσκο του, Kiss the Beast λέγεται, Φύλα το Τέρας, από το οποίο ακούσαμε το Amnesia μαζί με τα φωνητικά του Kid Cudi. Απ' όλα έχει ο δίσκος μέσα, space μπαλάντες, electropop, ορχιστρικά κομμάτια, κινηματογραφικά, mellow folktronica, και όλα έτσι ρέουν σε ένα πολύ ωραίο, ωραίος δίσκος. Ωραίος είναι γενικά ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Πάμε τώρα όμως σε κάτι που πραγματικά γουστάρουμε πολύ και αγαπάμε. Είναι η Nubian Twist. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Rhythm of You, μαζί με τον Joe Almond Jones και την Eniola. Ο δίσκος του 2026 κυκλοφορία λέγεται Chasing Shadows. Jazz, Afrobeat, R&B, ηλεκτρονικά, αναμειγμένα με μια έτσι μεγάλη δεξιοτεχνία. 9 νοματέοι συγκρότημα, από το 2011 κρατάνε, όταν μελετούσαν ακόμα ο καθένας για το δικό του πτυχίο στο κολέγιο του Leeds, το μουσικό κολέγιο του Leeds. Αυτός είναι ο 5ος δίσκος του. Δεν είναι για έτσι τραβηγμένα κομμάτια, δηλαδή γύρω στο τετράλεπτο είναι το κάθε κομμάτι από τα 11, αλλά πολύ καινούριο ωραίο entry είναι η Eniola Idou, που έχει έτσι ένα πολύ soulful άγγιγμα στα τραγούδια, που τα κάνει ακόμα πιο έτσι τραβηθικά στο αυτή. Ακούμε λοιπόν το Rhythm of You και συνεχίζουμε.

0: Νομίζω χρειάζεται πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ μεγάλη, τουλάχιστον 2 ώρες στη διάθεσή μας, για να απαντήσουμε στην ερώτηση ποιος βετεράνος τζαζ μουσικός δεν έχει παίξει στο τζαζ πανεπιστήμιο που λέγεται Art Blakey and the Jazz Messengers. Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσουμε όλοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Έχουν εμπλακεί με τον ιδιοφιέστατο κύριο Blakey. Αυτό που ακούσαμε προέρχεται από μια live ηχογράφηση στο Στρασβούργο του 82, του 1982, είναι το κλασικό Morning, από τα κλασικά κομμάτια των Messengers. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε τον Blakey με τους μεγάλους δίσκους του, κυρίως 50s και 60s, αλλά αν ακούσει κάποιος τα 85 λεπτά αυτού του ένδοξου jazz ήχου, θα συνειδητοποιήσει ότι έχει ακόμα να δώσει, ξέρω εγώ, και ο Μπράντφορντ και ο Γουίνορ Μαρσάλης είχαν το 80 μπει στην ορχήστρα του, αλλά το 1982 είχαν ήδη φύγει, και στη θέση τους επίσης από τη Νέα Ορλεάνη είχε έρθει ένας τότε teenager τρομπετίστας που τον είχε συστήσει ο Γουίνορ Μαρσάλης και είναι από τους αγαπημένους μου τρομπετίστες μέχρι και σήμερα, ο κύριος Τέρενς Μπλανσάρ. Από το 1982 λοιπόν, μία βερσιόν του συγκροτήματος στην τέταρτη δεκαετία δράσης του Blakey, δεν κράτησε για πολύ και αυτή, αλλά όπως και να είναι, η δίσκη του Blakey νομίζω ότι είναι απαραίτητο, αυτό που λέμε βασικό μάθημα. Πάμε τώρα στον κύριο David Zé. Θα ακούσουμε το «Undenge Wami Aminia Infantia». Όπως έχετε καταλάβει, είναι ένα σχετικά άγνωστο όνομα. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αγγόλα, όταν αυτή η νοτιοαφρικάνικη χώρα ήταν ακόμα απικία των Πορτογάλων, ο David Zé είναι γνωστός στην ιστορία της Αγγόλα σαν ένα από αυτό που θα λέγαμε icon, δηλαδή ήρωας της αντίστασης, ο οποίος χρησιμοποίησε, όπως και ο Φελακούτη, τη μουσική τόσο σαν όπλο για την απελευθέρωση και το μετασχηματισμό της κοινωνίας. Δολοφονήθηκε το 1977, 2 χρόνια αφού είχε εγκαταλείψει η Πορτογαλία την Αγγόλα, αλλά είχε αφήσει πίσω της ένα έθνος ακόμα σπασμένο και ασταθές. Δεν έχουμε ακόμα... δεν έχει ακόμα βρεθεί ο ποιος ήταν ο άνθρωπος που του στέρισε τη ζωή. Τέλος πάντων, μεγαλωμένος από γονείς που ανήκανε σε μια μεθοδιστική εκκλησιαστική χοροδία, είχε βγάλει μερικά συγκλάκια από τις αρχές του 70 μέχρι τα μέσα, αλλά αυτός ο δίσκος, ο μεγάλος του δίσκος που λέγεται «Μουτούντι Ουαόφολο», απαγορευμένος στην Αγγόλα ακόμα και μια δεκαετία μετά το θάνατό του, είναι αυτός που προσφέρει ένα πλήρες όραμα της καλλιτεχνικής του επιδεξιότητας. Και εδώ μπαίνει η εταιρεία Jazzy Bell Records, που η οποία μαζί με την, παίρνοντας την ευλογία από την οικογένεια του Zé, έχει κάνει αυτή την επανέκδοση αυτού του δίσκου πάνω στα 50, που συμπλήρωσε τα 50 χρόνια. Ακούστε έναν ήχο τον οποίο, χωρίς να θέλω να το παίξω γνώστης, δεν σε αφήνει ασυγκίνητο.
1: Μουκουλουκουλου κι μένε μένε κι αγγώμα πουτού. Μουκουλουκουλου κι μένε μένε κι αγγώμα πουτού. Μουσί μου κάνω

Από τους δίσκους που παίζουν αυτό που λέμε εμπλοκή όταν είσαι σπίτι και βρίσκεις τον εαυτό σου απλώς από το να κουνάει το πόδι μέχρι που έχει σηκωθεί όρθιος και πηγαίνει πέρα δόθε. Ήταν η Balkan Taksim, αυτός είναι ο δεύτερος δίσκος τους. Έχουν έδρα τους στο Βουκουρέστι, ο Σαραλίβιους στο Γιανοβίτσι, πολυοργανίστας, και ο μάγος των ηλεκτρονικών Αλίζα Μπραουεκουεάνου, για όνομα του Θεού. Θα μου πεις τα δικά μας πώς θα προφέρουν αυτοί, τέλος πάντων. Είναι λοιπόν αυτό το ντουέτο με τα περίεργα ονόματα, οπότε καλώς έχουν φεύγει και το όνομα Balkan Taksim, ορίστε, το λες, τελειωμένα ζητήματα. Μία συλλογή από 8 έτσι πολύ τρυπαριστά κομμάτια με ψυχεδελικά rock reverb και σκοτεινά ambient διαστημικά εφέ που πάλονται από τέκνο ενέργεια αλλά ταυτόχρονα και πολύ μελαγχολικές μελωδίες, όλες από την folk μουσική αυτής της περιοχής ανάμεσα στα Βαλκάνια, στα Καρπάθια. Ό,τι θέλετε πείτε το. Είναι από τα συγκροτήματα που είσαι σίγουρος πάντα ότι θα κάνουν κάτι παραπάνω από το να είναι απλά σε ένα συγκρότημα, θα διακλαδωθούν και νομίζω ότι θα ξανακούσουμε πολύ σύντομα για αυτούς. Αυτός ο δίσκος ήταν στα τέλη του 2025. Περιμένω αρχές του 27 ίσως κάτι παραπάνω. Και τώρα η κυρία Ναμπού Κλαερού. Είναι μια εξαιρετική Βελγίδα τρομπονίστα, συνθέτηδα και ενορχιστρώτια. Το σχήμα της λέγεται Ναμπού, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το όνομά της. Είναι η τρίτη της κυκλοφορία. Ένα EP το 2019 και ένα LP το 2021. Συν ότι ήταν φιλοξενούμενη, πώς το λέμε αυτό, το Artist in Residence, φιλοξενούμενη με υποτροφία στο Jazz Festival των Βρυξελών του 2023. Εύχομαι ο άνθρωπός μας στις Βρυξέλλες να μου πει ότι την έχει γνωρίσει κιόλας, καθόλου παράξενο, δεν ξέρω αν έχετε πάει στις Βρυξέλλες, πολύ μικρός τόπος, αλλά με καλά αποτελέσματα. Εδώ έχει ένα καινούριο line-up, σύνθεση. Από την παλιά τη σύνθεση έχει μείνει ο μπασίστας Τρούι Αμερλίνκ, τα καινούργια μέλη είναι ο drummer Daniel Yonkers και ο Γκίζε Ντίμα που παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Πολύ δημιουργικός δίσκος, κάτι σαν να αισθάνεσαι να πλέκουν ένα ωραίο κουκούλι γύρω σου το οποίο σε κάνει να νιώθεις όμορφα και ατμοσφαιρικά. Ακούστε την, νομίζω θα μας απασχολήσει και αυτή σίγουρα.

Μπορεί να ακούγεται περίεργο στους γνώστες του είδους, αλλά παρόλα αυτά το Memories of Home του 2025 είναι ο πρώτος δίσκος όπου ο Αμερικανός κιθαρίστας John Scofield και ο Βρετανός μπασίστας Dave Holland, δύο τζαζίστες, αυτό που λέμε βαρέων βαρών, με ένα πολύ έτσι μεγάλο αποτυπωμένο έργο, κάνουν τον πρώτο τους δίσκο σαν ντουέτο. Και όμως έτσι είναι, ηχογραφημένο μετά από μια έτσι πολύ μεγάλη τουρνέ που κάνανε μαζί. Ανταλλάσσουν ιδέες, 9 παλιές και νέες συνθέσεις, 5 του Scofield, 4 του Holland. Τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους, είναι αυτό που λέμε σιγουράκι, ότι δεν απογοητεύουν ποτέ. Ακούσαμε το You I Love και περνάμε σε κάτι πολύ έτσι πιο αυτό που λέμε δικό μας, γιατί με αυτά μεγαλώσαμε και αυτά είναι πάντοτε τα αγγλικά μας όνειρα. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία του διάσημου κινηματογράφου Σκάλα στο King's Cross της πρωτεύουσας του Λονδίνου, δηλαδή της πρωτεύουσας της Βρετανίας. Ευτύχησα να μπω και εγώ δύο φορές στο Σκάλα, τη μία φορά ως σινεμά, όπου είδαμε τα μικρά films του David Lynch, και την άλλη φορά όταν είχε πια κλείσει ως σινεμά, όπου γιόρταζε η Ninja Tune τα 20 χρόνια της και το είχε μετατρέψει σε ένα τριώροφο όργιο Ninja Tune με προβολές, live πάντες, live DJs και MCs και οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν το σινεμά, αγαπητά μου παιδιά, ήταν από το 1978 μέχρι το 1993 που το πρόλαβα κι εγώ. Κάτι σαν το Αλφαβίλ το δικό μας, αλλά σε μια πιο τεράστια έκταση. Απίστευτες καλτιές, τρόμος, κουνγκφού, σεξουλιάρικα, LGBTQ σινεμά. Τι να συζητήσουμε τώρα, ανθρώπους που όντως αγκαλιάζονταν και φιλιούνταν και μπαλαμουτιάζονταν, γάτες που περιπλανιόντουσαν, ένα πάτωμα που ήταν λίγο κολλώδες, δεν θέλω να περιγράψω άλλο. Τέλος πάντων, αυτό το φεστιβάλ λοιπόν, το σινεμά αξιώθηκε να αποθεωθεί σε ένα ντοκιμαντέρ που ασχολείται γι' αυτό. Και ποιος θα ήταν ένας από τους κατάλληλους ανθρώπους να κάνει το soundtrack για τον ντοκιμαντέρ Σκάλα? Ένας άνθρωπος που για τους πιο νέους από εμάς σχεδόν ξεκίνησε, γιατί υπήρχε και πιο παλιά, αλλά τσιμέντωσε θα λέγαμε τον όρο μουσική για ταινίες που δεν έχουν γυριστεί ποτέ. Κυρίες και κύριοι, μετά τους Magazine, τους Visage που δεν θέλει να το θυμάται, τον Nick Cave και τους Bad Seeds, ο κύριος Barry Adamson έκανε τη σύνθεση από το soundtrack για το Σκάλα. Περίεργο και καλτιάρικο, σεξουλιάρικο και φοβιτσιάρικο, έχει κάνει 22 μικρά κομμάτια που μοιάζουν για σαν διαφημιστικά για διάφορες ταινίες. Το πιο μικρό είναι 46 δευτερόλεπτα μόνο και μόνο ένα βγαίνει πάνω από 4 λεπτά. Εμείς διαλέξαμε λοιπόν να ακούσουμε ακριβώς αυτό, το οποίο λέγεται Barry's Iranian Embassy Blues.

Οφείλω να ομολογήσω ότι τα τελευταία 10 χρόνια οι προηγούμενοι δίσκοι των Ούλβερ, από τους οποίους ακούσαμε μόλις τώρα το Fire in the End, από τον καινούριο τους δίσκο Neverland, θεωρώ ότι οι τελευταίοι 3 δίσκοι τους πριν το Neverland με είχαν αφήσει κάπως σχετικά αδιάφορο, γιατί δεν έβρισκα κάτι που να με ενθουσιάζει πάρα πολύ, αν και η μπάντα έχει μετακινηθεί δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές, δηλαδή έχουν παίξει από black metal και ambient μέχρι synth pop και πιο πειραματικά πράγματα. Αυτός ο δίσκος όμως μου έβγαλε έτσι μια υπόγεια, υποθαλάσσια θα έλεγα αίσθηση. Έχει πάρα πολλά πράγματα που θυμίζουν τη βερολινέζικη σχολή της ηλεκτρονικής μουσικής της δεκαετίας του 70, όπως η Tangerine Dream. Πολλές επιρροές επίσης από τον κινηματογραφικό Βαγγέλη Παπαθανασίου, πρώιμους Floyd, αλλά και το post-punk ουσιαστικά των τελών της δεκαετίας του 70, παρά τα early 80s. Για πρώτη φορά λοιπόν εδώ και 10 χρόνια νομίζω ότι όλα τα κομματάκια του puzzle που αντιπροσωπεύουν οι Ούλβερ μπήκανε στη σωστή τους θέση με αυτό το δίσκο, το Neverland. Θα είμαι πιο επιϊκής στο μέλλον σε αυτούς. Πάμε τώρα στους Nigel Price Organ Trio. Όπως λέει και το όνομά του, είναι ένα τρίο με... πώς το λένε, με τον Nigel Price, ο οποίος είναι κιθαρίστας όμως. Το Hammond όργανο το παίζει ο Ross Stanley και ο Joel Barford είναι στα drums. 6 πρωτότυπα κομμάτια του Nigel Price και 3 διασκευές. Είναι από τους μεγάλους jazz κιθαρίστες του Ηνωμένου Βασιλείου ο Price. Έχει και μια καριέρα που του έχει δώσει πάρα πολλά βραβεία. Έχει παίξει πάνω από 60 δίσκους, έχει εμφανιστεί με τον Van Morrison και την Gladys Knight και τους Pips. Και επίσης, πολύ σημαντικό, έχει ιδρύσει το Grassroots Jazz, ένα, πώς να το πω, φιλανθρωπικό ίδρυμα κατά κάποιο τρόπο, το οποίο μαζεύει χρήματα για τα jazz club που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Μη σας φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα. Όντως αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμα και τα pub της γειτονιάς πια και όχι μόνο, πόσο μάλλον τα jazz club που ανέκαθεν την είχαν λίγο δύσκολα και συγκρατιόντουσαν από τους θαυμαστές κυρίως της jazz. Splash the Cars λοιπόν, ακούμε από τους Nigel Price Organ Trio, από τον καινούργιο τους δίσκο It's On.

Το χρυσό παιδί της Φινλανδίας, ο κύριος Jimmy Tenor. Εδώ ακούσαμε την Jimmy Tenor Band, θα σας πω σε λίγο γι' αυτό. Το κομμάτι λεγόταν Fairy Dice. Φαντάζομαι ότι εννοεί αυτά τα φουσκωτά ζάρια που κρεμάμε για αγούρι στο καθρεφτάκι του αυτοκινήτου, πιθανόν. Παραμένω από το δίσκο Selenites, Selenites. Λοιπόν, έχουμε και λέμε... Ξέρουμε για τον Jimmy Tenor, είναι πολυοργανίστας πραγματικός, φοβερός παραγωγός, συνθέτης και διάλεξε να γιορτάσει τα 60 του χρόνια, είμαστε και συνομήλικοι, το 2025 με μία τουρνέ και κάνοντας τρεις μεγάλους δίσκους. Τον Μάρτιο του 2025 είχε βγάλει το Sinus Amoris μαζί με τον Freestyle Man και τους July Blue Skies. Εμφανίστηκε τον Απρίλιο με τους Cold Diamond και τον Νοέμβριο ηχογράφησε και κυκλοφόρησε αυτό το δίσκο που λέγεται Selenites, Selenites και είναι το ντεμπούτο άλμπουμ της Jimmy Tenor Band. Αν πάρουμε δηλαδή αυτό το όνομα, Jimmy Tenor Band είναι ο πρώτος δίσκος που έχει κάνει αυτή η Jimmy Tenor Band. Ηχογραφήθηκε σε δύο στούντιο, το Electric Avenue του Αμβούργου και το Kikala Center στην Φινλανδία. Ένα μακρινό σπίτι είναι ουσιαστικά αυτό, στην ερημιά. Αυτά τα 8 τραγούδια του δίσκου έχουν πολύ διαφορετικά στυλ, αλλά γενικά η αισθητική τους είναι αυτό που θα λέγαμε καθαρός οπτιμισμός, αισιοδοξία και μαχητικότητα. Όσο για τον Selenites του τίτλου, είναι, δεν ξέρω αν λέγεται Σελήνιο ή Σεληνίτης, είναι ένα μαλακό... μια μαλακή διάφανη ποικιλία ενός ορυκτού που λέγεται γκύψουμ, δεν είναι ο γύψος, μην ετοιμαστείτε. Τέλος πάντων, και στις σημειώσεις διαβάζω ότι ο Σεληνίτης έχει πάρει το όνομά του από την Ελληνίδα Σελήνη, την θεά του φεγγαριού, γιατί έχει αυτή την κάπως μαργαριταροειδή λάμψη και σύμφωνα με την κρυσταλλολογία. Πείτε μου τώρα ότι δεν περιμένατε να ακούσετε για κρυσταλλολογία από το ράδιο Ταγκέρι. Σύμφωνα λοιπόν με την κρυσταλλολογία, χρησιμοποιείται για να καθαρίζει την αύρα από διάφορους χώρους. Τέλος πάντων, πολύ ζεστά good vibes και soul, spiritual jazz, afrobeat και funk είναι πάλι αυτός ο δίσκος, αλλά με μια έτσι πιο αισιόδοξη οπτική. Πάμε τώρα στον γεννημένο στην Αίγυπτο ουτίστα και συνθέτη Μουσταφά Σαΐντ, ο οποίος είναι ένας από τους πολύ μεγάλους, τα πολύ μεγάλα ονόματα σε όλη την αραβική μουσική σήμερα. Γεννημένος τυφλός, μελέτησε μουσική με το σύστημα Μπράιγ, αυτό ξέρετε που πιάνουμε τις ανάγλυφες επιφάνειες. Έχει ένα δικό του συγκρότημα που λέγεται Asyl Ensemble από το 2003, μια πολύ έτσι φίνα μπάντα από παραδοσιακούς παίχτες που παίζουν διάφορα μεγέθη από το ούτι, το κανονάκι, το οποίο μοιάζει με το δικό μας αλλά δεν είναι ακριβώς, το νέι, το πνευστό, ταμπουρά, βιολί, βιόλα, τσέλο και πολλά κρουστά. Έχει τιμηθεί το 2019 με το μουσικό βραβείο Αγά Χάν και αυτό είναι ο πρώτος του δίσκος από το 2019 και συνολικά ο πέμπτος με το συγκρότημά του. Όπως καταλαβαίνετε δεν πρόκειται για ιδιαίτερα παραγωγικό στις ηχογραφήσεις μουσικό, αλλά κυρίως αυτό που λέμε μουσικό ο οποίος παίζει συνεχώς, συνεργάζεται, παραδίδει μαθήματα. Στο εξώφυλλο βλέπω ότι είναι τουλάχιστον 10 άτομα το ensemble, οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο να διατηρείς τόσο μεγάλα συγκροτήματα. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε λοιπόν από το δίσκο του που λέγεται Macam Pilgrims το κομμάτι I Run With The Lovers.

ένα από τα δεκάδες διαμάντια του γκανέζικου ήχου, από την καταπληκτική συλλογή Ghana Special High Life, η οποία είναι στην ουσία μία συμπίκνωση των, του αρχικού, της αρχικής κυκλοφορίας, η οποία ήταν 5 LP. Ξαναβγήκανε μετά από πολύ καιρό, βγήκε ένας δίσκος μόνο με 10 κομμάτια που λέγεται Ghana Special High Life. Ουσιαστικά είναι μια περίληψη από την μεγάλη σειρά, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει γνωρίσει την επιτυχία που της αξίζει. Καταπληκτικές κυκλοφορίες από την Soundway Records. Όλα αυτά είχαν πρωτοβγεί το 2009 και τώρα βγήκε αυτή η μικρή περίληψη. 10 κομμάτια, αυτή τη φορά καλύτερα το ένα από το άλλο, γιατί είναι μόνο τα σούπερ γεμάτα. Υπήρξε και άλλη μια κυκλοφορία πέρσι, η οποία ασχολείται με τον ηλεκτρονικό ήχο της, που αναπτύχθηκε στην Γκάνα, και γενικώς όλα αυτά, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, συνιστώνται τα μάλα. Είναι αδύνατον να κάνεις καλύτερη γνωριμία από τις συλλογές που έχει βγάλει η Strat, η Soundway και μερικές άλλες εταιρείες. Διασώζουν πραγματικά πολιτισμό και χαράζουν αυτό που λέμε το μέλλον της world μουσικής μέσα από το παρελθόν της, γιατί είναι αδιανόητο να μιλάς για παρόν και για μέλλον στις μουσικές του κόσμου χωρίς ταυτόχρονα να συντηρείς και όλα τα παλιά ακούσματα που διαμόρφωσαν αισθητική και πολιτισμό. Ο κύριος που ακούσαμε είναι ο Eddie Kwanza, το συγκρότημά του είναι η Black Star Sound, το τραγούδι είναι, το κομμάτι μάλλον είναι το Night Safari. Το θυμάμαι σαν και τώρα να το παίζω σε διάφορα μπαράκια. Ξυπνάει πολύ όμορφες αναμνήσεις. Ο κύριος Kwanza είχε γεννηθεί στο Κουμάσι της Γκάνα, μην γελάτε στο βάθος. Το 1970 μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου δούλεψε σαν session μουσικός. Το 1980 μετακόμισε στο Σίδνεϊ, που έκανε ένα δικό του group, τους King Cobra. Ψάχνω τον μοναδικό τους δίσκο, το 1981. Πριν φύγει όμως στην Αυστραλία, είχε ήδη κατορθώσει να παίξει με απίθανους μουσικούς όπως οι Stargazers, ο Johnny Nash, ο Cat Stevens, η Suzy Quattro, ο Toots and the Maytals, ο Brian Ferry, οι Reels και ο Bob Marley. Μετά την διάλυση των King Cobra, οι τελευταίες πληροφορίες που έχω ήταν ότι δούλευε σαν μουσικοδιδάσκαλος σε δημοτικά σχολεία γύρω από την αφρικανική μουσική. Θα σας αφήσω λοιπόν, μια και είναι σχεδόν η ώρα. Δυστυχώς ο αγαπημένος μου Πάνος σήμερα είχε δουλειά και δεν μπόρεσε να έρθει. Οπότε θα καταχραστώ λίγο από το χρόνο να σας αφήσω με δύο κομμάτια έτσι λίγο πιο αφηρημένα, λίγο πιο ambient, όπως ξεκινάμε συνήθως και τελειώνουμε. Το πρώτο είναι ο Takahiro Kido και το Mirage, παρμένο από το Insomnia του 2025, μια συλλογή ψηφιακή. Με βάση το Τόκιο είναι συνθέτης, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα που λέγεται Anois, το S με C, το οποίο παίζει πάρα πολύ έτσι κινηματογραφικά. Και τι άλλο, αυτό, 20 χρόνια έχει αυτό το συγκρότημα, αλλά έχει και τη δική του καριέρα που κάνει έως διαφημιστικά τα πάντα. Ευχαριστώ τον Νίκο και την Εύη, μας αφήνετε, σας αφήνω και εγώ σε λίγο. Το δεύτερο κομμάτι που θα παίξω είναι από το δίσκο Everyone I Love Is Sleeping and I Love Them So So Much. Μια καταπληκτική συνθέτηδα, η Γιάρα Σμαρ. Μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στη Βηρητό και την Νέα Υόρκη, προσπαθεί να καταλάβει όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν σήμερα όσον αφορά αυτή την πολύπαθη περιοχή, ή τουλάχιστον αν δεν μπορεί να καταλάβει πλήρως, να μας δώσει κάποιο συναισθηματικό εργαλείο μέσα από το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να γίνεται. Η ίδια είναι πολυτάλαντη, παίζει πολλά όργανα, είναι βίντεο καλλιτέχνηδα και επίσης κάνει κουκλοθέατρο. Είπαμε, κατάγεται από τη Βηρητό, αλλά περνάει καιρό και στη Νέα Υόρκη. Αυτό θα είναι το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε. Οπότε έχετε ακόμα 12 λεπτά πρυξήματος.
Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Γενικώς ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά που με ακούνε και μου δίνουν πραγματικά μία αίσθηση. Είμαι βέβαια ο τύπος ο οποίος ακόμα και ένας να τον ακούει, αυτό σημαίνει τον κόσμο. Και τι άλλο. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο Facebook γενικώς ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε διάφορες συζητήσεις. Νομίζω μπορώ να στέλνω μόνο μηνύματα. Δεν έχω δοκιμάσει τι γίνεται στο Instagram. Πάντως, αν θέλετε και σας λείπουν κάποιες εκπομπές, μπορείτε να τις ακούσετε στο Mixcloud. Μπουάνα 23 είναι το κωδικό. Και τι άλλο, ελπίζω από εδώ και μπρος να μην λείψουμε ποτέ, εκτός από πιθανόν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που πέφτουν κατευθείαν πάνω στην εκπομπή μου. Ο σκοπός μου λοιπόν είναι όντως να είμαι κάθε εβδομάδα εδώ, να σας πρίζω με πληροφορίες, αλλά να σας ευχαριστώ με μουσικές. Πολλά φιλιά και είπαμε, καλή σεζόν σε όλες και όλους. Θα είμαστε πάντα εδώ.

serpientiza. Nene, nasce, já não, já não, olha.

Είναι το Off The Record, παρουσιάζει ο Νόμπο, 8η σεζόν στο Strummer Radio. Αναζήτηση και ανάδειξη νέων κυρίως κυκλοφοριών από τον χώρο του σύγχρονου ανεξάρτητου ήχου. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, για κάποιους σημαίνει.

8η σεζόν, δεν το έχω πιστέψει ακόμα. Καλή σεζόν να έχουμε σε όποιο πεδίο είναι αυτή η σεζόν. Για οποιοδήποτε λόγο, πάντα κάτι ξεκινάει το Σεπτέμβρη. Φτάσαμε ήδη 24. Χωρίς πολλά λόγια, ξεκινάμε με το κομμάτι που ξεκινάει όλες οι σεζόν του Off The Record. Hey man, they tell me you're pretty good. Don't you know you're in our neighborhood? So you're pretty fast on them their feet. You just best watch out when you dance down our street. You hear?

Το λατρεύω βέβαια αυτό το κομμάτι, γι' αυτό ξεκινάω πάντα όλες τις σεζόν με αυτό. Όχι πάντα από την ίδια, με την ίδια εκτέλεση. Η αρχική σύνθεση, όπως έχουμε πει άλλες 7 φορές, ήταν από τους Archie Bell and the Drells, 1968. Οι περισσότεροι από εμάς το μάθαμε από τους New York Dolls το 1974, αλλά η εκτέλεση που λατρεύω ακόμα περισσότερο είναι αυτή από το 1986 και από αυτό το εφτάνιζο των The Johnnies από Αυστραλία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τα επόμενα θα είναι σύγχρονα κομμάτια, σύγχρονη κυκλοφορία του Αυγούστου, αλλά το κομμάτι αυτό είναι από το 1977. Ένα κομμάτι που έχουν για κάποιο λόγο προλάβει να το παίξουν αρκετές κάποιες εκπομπές, τέλος πάντων, ήδη στο σταθμό. Λογικό, γιατί αφορά τους τεράστιους The Cramps, που κυκλοφόρησε από αυτούς το χαμένο πρώτο άλμπουμ τους, να το πω έτσι, με διασκευές, που είχε ηχογραφηθεί τον Οκτώβριο του 1977. Μια συλλογή που φέρνει στο φως πρωτόγονη ηχογραφή του συγκροτήματος, με πιο πρωτόγονο ήχο, με παραγωγό τον Άλεξ Τσίλτον, ο Χένρι Ρόιλινς και ο Ιαν Μακκέι ανέλαβαν προσωπικά την επιμέλεια και την επιλογή των τελικών μίξεων σε αυτό το άλμπουμ. Λοιπόν, θα ακούσουμε και από αυτή την εκπομπή το TV set, την 1977 version.

Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι που θα μπορούσε να έχει παιχτεί στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Δεν πρόλαβα να το συμπεριλάβω. Ένα κομμάτι των Coral Fuzz από το δεύτερο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε τέλος μέσα Ιουνίου. Των Αθηναίων Coral Fuzz, τους είχαμε δει σχετικά πρόσφατα και ζωντανά. Από το δεύτερο άλμπουμ τους, όπως είπα, αλλά με τίτλο το όνομά τους, ακούμε το Reflections in My Mind.

η Soda Pops, δηλαδή η Cherry Twist και η Candy Crush. Δύο κοπελιές από το Ελσίνκι, Φιλανδία δηλαδή. Τις είχαμε προσέξει εδώ από το πρώτο, από το ντεμπούτο EP τους που βγήκε το Δεκέμβρη που μας πέρασε, με τέσσερα κομμάτια πολύ ωραία. Ωραίο είδος αυτό, indie pop. Βασικά το ορίζουν αυτές ακόμα καλύτερα, sugar coated garage punk. Garage punk με επικάλυψη ζάχαρης. Μ' αρέσει όταν οι μπάντες βρίσκουν οι ίδιες χαρακτηρισμό για τη μουσική τους και είναι αυτός σωστός. Bleeding Blues, ένα συγκλάκι που κυκλοφόρησε αρχές Σεπτεμβρίου και περιμένουμε ακόμα το δεύτερο EP τους. Μέχρι να έρθει το EP, πάμε στο Montreal. Για τους γνωστούς μας Elephant Stone, τους οποίους, εντάξει, από την αρχή τους είχαμε ξεχωρίσει, οι τελευταίες κυκλοφορίες τους δεν με ενθουσιάζουν, αλλά πάντα υπάρχουν κάποια κομμάτια που είναι ενδιαφέροντα. Στο τελευταίο 8ο κιόλας άλμπουμ τους, Asa, που βγήκε τέλος Αυγούστου, ξεχώρισα δύο. Θα παίξω το Everything Evil, ένα κομμάτι που από αυτά που δεν παίζω συνήθως, γιατί είναι λίγο περίεργα. Okay, είναι πολύ μικρό όμως, είναι έξυπνο και αξίζει να ακουστεί.

Και αυτή είναι μια, θα τολμούσα να πω, από τις αγαπημένες μπάντες, σχετικά νέες μπάντες, παρόλο που φτάσανε φέτος τον Αύγουστο στο 10ο άλμπουμ τους. Μιλάω για τους Why Bother από το Mason City της Iowa. Beyond Step 1 το άλμπουμ, Farm Pollution το κομμάτι. Και κάτι που δεν έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές για αυτούς είναι ότι, παρόλο που, ας πούμε, εγώ θα μπορούσα να φαντάζομαι πόσο θα γούσταρα να τους δω live, οι Why Bother έχουν επιλέξει συνειδητά να μην παίζουν ζωντανά live, αφοσιώνονται αποκλειστικά στη κυκλοφορία της μουσικής τους μέσα από το υπόγειο στούντιό τους. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε λίγο ύφος, θα πάμε σε αυτά τα πιο ενδιαφέροντες, λέω εγώ τώρα, ήχους. Να πω δύο πράγματα πιο πριν. Καταρχάς να δώσω πολύ αγάπη στο τρίστενο Φωκίδας, το οποίο οι περισσότεροι δεν το γνωρίζετε. Δεύτερον, να πω ότι, εντάξει, μετά από 2,5 μήνες πόσο ήταν, έχουμε ακούσει πραγματάκια, αν και δεν είμαι από αυτούς που περνάνε όλο το καλοκαίρι τους ακούγοντας μουσική. Ζέστη και μουσική για μένα δεν είναι τόσο συμβατά. Έχω μαζέψει όμως πραγματάκια τα οποία δεν θα ακούσουμε σήμερα τα καλύτερα. Υπάρχουν και άλλες εκπομπές που έρχονται. Λοιπόν, επίσημη μπάντα που την έχει προσέξει ιδιαίτερα αυτή η εκπομπή είναι η Outer World από το Richmond της Virginia. Ένα ντουέτο. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα τώρα. Ένα συγκλάκι του Ιουλίου, Present Perfect Future Past. Τα έχουμε πει και άλλη φορά για τους Outer World. Έχουν κυκλοφορήσει κάποια από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια της εκπομπής τα τελευταία 2 χρόνια.

Και εδώ έχουμε ένα σχήμα που έχω προλάβει να αγαπήσω, μπορώ να πω, παρόλο που ξεκίνησαν πριν ένα χρόνο με το ντεμπούτο άλμπουμ τους, από το οποίο είχαμε παίξει 3 κομμάτια εδώ σε αυτήν την εκπομπή, κάτι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, το όνομά τους είναι Donna Kask, ένα ντουέτο και εδώ, από το Παρίσι αυτή τη φορά. Η δεύτερη λοιπόν κυκλοφορία τους μετά το περσινό άλμπουμ είναι ένα EP με 4 κομμάτια με τίτλο Le Reflet de ma mam. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Ακούσαμε το LSD Sound System. Θα ακούσουμε και άλλο εξαιρετικό κομμάτι σε επόμενη εκπομπή. Μην τους ψάξετε στο... Καταρχάς να τους ψάξετε, αλλά όχι σε streaming πλατφόρμες, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν στο Bandcamp. Αλλά το καλό είναι ότι οι κυκλοφορίες τους είναι δωρεάν. Αυτό που λέμε name your price, που πληρώνεται από 0 ευρώ έως ό,τι θέλετε. Donna Kask. Και πάμε στο Sheffield. Λοιπόν, αυτοί τώρα λέγονται The Mighties και I don't agree with The Mighties. Είναι το ένα δεκάιντζο EP με 7 κομμάτια. Αλμπουμάκι είναι ουσιαστικά. 11 Σεπτέμβρη κυκλοφόρησε αυτό. Τετραμελές σχήμα από το Sheffield, όπως είπαμε. Όπως λένε και εδώ γράφουν ότι αυτό τώρα κυκλοφορεί 3 χρόνια από την τελευταία τους κυκλοφορία. 6 χρόνια πριν από το, μετά από το τελευταίο τους single που είχαν βγάλει, 8 χρόνια πριν μετά, ξαναλέω, μετά από το τελευταίο τους EP και 10 χρόνια μετά από το άλμπουμ τους. Δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτό το αλμπουμάκι είναι ωραίο και το συστήνω. Επέλεξα το Gangu, αλλά δεν είναι το μόνο ενδιαφέρον κομμάτι εκεί μέσα.

Οι Real Numbers και μια από τις καλύτερες κυκλοφορίες της χρονιάς σε αυτό το είδος, τέλος πάντων, αυτό το jangle pop. Ήδη είχαμε παίξει δύο συγκλάκια πριν την κυκλοφορία του Was It Always This Way, που κυκλοφόρησε μέσα Αυγούστου από την Slumberland, τρίτο άλμπουμ τους. Ακούσαμε το This Empty Frame και από την προηγούμενη κυκλοφορία, ένα EP του 21, είχαμε ακούσει τρία κομμάτια. Αλλάζουμε πάλι λίγο κλίμα. White Horses, πάμε στο Cardiff, πενταμελές σχήμα, post-disco, art rock λέει και λοιπά, okay. Δεύτερο EP με τέσσερα κομμάτια είναι το These Hands, κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα αν δεν κάνω λάθος. Ακούμε το Your Big Day, αλλά υπάρχει και άλλο ένα κομμάτι μέσα από αυτά τα τέσσερα κομμάτια που πρέπει να ακούσουμε οπωσδήποτε σε επόμενη εκπομπή.

μια επανακυκλοφορία ήταν αυτή. Φυσικά, εντάξει, πολλοί τον αναγνωρίσατε. Η λατρεία, ο Ed Kepper ή Cooper ή Ed Kepper, όπως ο ίδιος προφέρει τον εαυτό του, κρατώντας μια γερμανική προφορά. Ο Kepper γεννήθηκε στη Βρέμη της Γερμανίας και ως παιδί μετακόμισε στο Brisbane. Από εκεί πέρα τον γνωρίζουμε ως έναν από τους κύριους υπεύθυνους, από αυτούς που άνοιξαν το δρόμο σε όλη αυτή την αυστραλέζικη σκηνή που λατρέψαμε και λατρεύουμε, με τους Saints καταρχάς, αργότερα Laughing Clowns και Ains και λοιπά. Τώρα, Today Wonder, αυτή είναι το άλμπουμ, το τέταρτο προσωπικό του που είχε κυκλοφορήσει το 1990 και επανακυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο. Αυτό το κομμάτι δεν θυμάμαι να το είχα ακούσει ποτέ και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, το λάτρεψα τώρα, το άκουσα για πρώτη φορά, το Pretty Mary. Πάμε Βερολίνο, σε μια μπάντα που ο βασικός σκελετός της είναι δύο άτομα, ο Ιβάν Σκόρτσοβ και η Τζέιν Σκόρτσοβα, και οι δύο κατάγονται από τη Μόσχα. Έχουμε ξαναμιλήσει για τους Sacred Buzz. Είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την κυκλοφορία τους, τον ντεμπούτο EP τους του 24, μια πολύ ωραία έτσι psych μπάντα. Λοιπόν, το ντεμπούτο EP, όχι, ντεμπούτο LP, κυκλοφόρησε αρχές Οκτωβρίου με τίτλο το όνομά τους. Από εδώ θα ακούσουμε το Lost Highway σήμερα και επανερχόμαστε σε επόμενη εκπομπή.

η Sacred Buzz λοιπόν, Βερολίνο, off the record, approved πάντα. Όχι ρε εσύ άφρο σαν ελληνικό ροκ δεκαετίας του 90, μιλάω τώρα με το chat του σταθμού, όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια σπουδαία κυκλοφορία. Ούτως ή άλλως, και όχι μόνο το off the record, αλλά και κάνα δυο άλλες εκπομπές σε αυτό το σταθμό, έχουμε προσέξει ιδιαίτερα τους Outback Cadillac από την Αδελαίδα. Αυτοί είχαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 23 και ένα EP το 24. Πότε, 3 Σεπτέμβρη, κυκλοφόρησαν το δεύτερο άρα άλμπουμ τους με τίτλο Ain't So Bad. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη κυκλοφορία τους. Και τα προηγούμενα είχαν κομματάρες βέβαια, αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι είναι πιο ολοκληρωμένο αυτό το άλμπουμ. Λοιπόν, Αδελαίδα είπαμε, κυκλοφορεί στην δική τους Daybed Records. Κανονικά πρέπει να παίξω 4 κομμάτια από αυτό το άλμπουμ, θα δούμε πότε και αν θα παιχτούν όλα αυτά. Ξεκινάω με αυτό που για κάποιο λόγο το βρήκα λίγο πιο κοντά μου, δεν ξέρω, το Joe Ghost.

This is what I call music. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια κυκλοφορία DIY, έτσι. Λοιπόν, λέγονται Celebrators, είναι ένα post-punk, art-punk ντουέτο από το Los Angeles. Ντεμπούτο άλμπουμ τους μέσα Ιουλίου, το Deliberation, σε μια εταιρεία ή στούντιο δικό τους, τέλος πάντων, που τριγυρίζουν εκεί με το όνομα Tomothy. Αυτό το άλμπουμ τώρα πρόκειται για ένα κολλάζ από 21 μικρά καταιγιστικά κομμάτια, το οποίο κυκλοφόρησε σε αναλογική μορφή βινιλίου, δηλαδή όλα τα stages είναι αναλογικά. Έχουν περίεργους τίτλους κομματιών, τώρα αυτό έχει τον τίτλο 0126III. Πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το αλμπουμάκι. Πολύ φοβάμαι όμως ότι θα το ξεχάσω και δεν θα το κάνω και θα είναι κρίμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Okay, πραγματικά βγάλα ένα σπουδαίο δίσκο η Grandma's House. Παρόλο που εγώ έχω μία... Έτσι, πώς να το πω... επειδή αυτός ο ήχος είναι... Αυτό που λέμε indie και μου θυμίζει πολύ 90s, αλλά δεν είναι καθόλου 90s τελικά. Έχουμε λίγο μια αποστροφή σε αυτόν τον ήχο. Αλλά μάλλον η Grandma's House είναι τόσο καλή που τα διαλύουν όλα αυτά, όλες αυτές τις βλακίες που έχω εγώ στο μυαλό μου, ας πούμε. Εντάξει, έχουμε ακούσει και άλλα κομμάτια. Έχουμε ακούσει και το Dog, το συγκλάκι προπομπός του Grandma's House, του debut του LP που κυκλοφόρησε, όχι δεν είναι Grandma's House, Baby You're a Winner είναι το debut το album που κυκλοφόρησε 21 Αυγούστου, το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό. Λοιπόν, τώρα εγώ επιλέγω από εδώ ένα κομμάτι που και μου έκανε λίγο περισσότερη εντύπωση, αλλά και κολλάει, θα κολλήσει έτσι ηχητικά με το επόμενο. Λοιπόν, η Grandma's House από το Bristol, γυναικεία τετραμελής μπάντα, το Dance.

Και αυτή ήταν η νέα, είναι η νέα κυκλοφορία των Volk Soup από το Leeds, μια μπάντα που αυτή η εκπομπή ανέδειξε όσο μπορούσε, τέλος πάντων, μετά από, από το ντεμπούτο άλμπουμ τους του 10P Jazz του 2025. Αυτό είναι το πρόσφατο σιγκλάκι που κυκλοφόρησε αρχές Σεπτέμβρη, I Wanna Eat My Best Friend. Η Volk Soup από το Leeds, όπως είπαμε, ξεκίνησαν ως τρίο το 2020. Στη συνέχεια το σχήμα έγινε εξαμελές. Στο άλμπουμ συμμετείχαν πολύ περισσότεροι μουσικοί. Βλέπω τώρα ότι σε αυτή την κυκλοφορία συμμετέχουν 5 μέλη. Δεν έχει σημασία. Και πάμε σε επίσης μια μπάντα τώρα. Πάμε τώρα σε αυτό που λέμε psych, νέο ψυχεδελικό, τέλος πάντων, αυτό. Μια μπάντα εδώ πολύ γνωστή και σε αυτή την εκπομπή τους. Μιλάω για τους Worries and Other Plants. Από τον Μπορντό είναι αυτή. Και ναι, έχουμε, εντάξει, έχω κρατήσει σημειώσεις εδώ πέρα οι οποίες είναι αχρίαστες και μέσα σε αυτές τις αχρίαστες σημειώσεις δεν βρίσκω την ουσία, γι' αυτό τώρα με βλέπετε έτσι. Λοιπόν, το ένα από τα πρόσφατα single τους ήταν το Nectar που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και αυτό ακούμε.

μια απαραίτητη διόρθωση. Οι Worries and Other Plans δεν είναι από τον Μπορντό της Γαλλίας. Μπερδεύτηκα γιατί το τελευταίο άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει στην Nice Guys, μια εταιρεία από εκεί. Οι Worries είναι από την Ελβετία. Συνεχίζουμε.

Χάθηκα λίγο τώρα εδώ στο chat που συζητάμε τι θυμίζει αυτό το κομμάτι. Ίσως το Tomorrow Never Knows των Beatles. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία από τις αγαπημένες μπάντες της εκπομπής, αν και υπάρχουν έχουν περάσει αρκετά χρόνια από εδώ που κυκλοφόρησαν κάτι πραγματικά σπουδαίο. Λοιπόν, Peter Kernel, εντάξει, έχουμε ακούσει, αν μπορούσατε να δείτε τη λίστα των κομματιών όλων των εκπομπών, έχουμε ακούσει πάρα πολλά κομμάτια από αυτούς. Η Peter Kernel είναι ένα σχήμα από την Ελβετία, ελβετοκαναδέζικο, καθώς ο Άρης Μπασέτη και η Μπάρμπαρα Λένχοφ είναι τα δύο βασικά μέλη της, αλλά είναι μεγαλύτερη η μπάντα. Μετά από 3 χρόνια μετά από ένα εγχείρημα περίεργο που είχαν φτιάξει ένα άλμπουμ Drum to Death το 2023, επανέρχονται με ένα καινούριο single το οποίο δεν ξέρω τι υποδηλώνει για το μέλλον τους. Έτσι έχει ένα πιο φωτεινό, έτσι, power pop θα μπορούσα να πω, ήχο, αλλά οι υποψιασμένοι μπορούν να διακρίνουν το art post-punk DNA τους. Τέλος πάντων, το τίτλος του single είναι Heartbreak.

Born in the Wrong Time ήταν ο Martin Frawley από τους αγαπημένους του Herbs, τη Μελβούρνη, με το πρόσφατο άλμπουμ του Peppermint Tea. Δεν προλαβαίνω να ακούσω αυτό που ήθελε να τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, ακολουθεί το Midwestern MIDI και ας ακούσουμε ένα ακόμα μικρό από τους Why Bother. Την επόμενη Πέμπτη θα τα πούμε. Καλή σεζόν, ξαναλέω σε όλους μας.

Καλησπέρα σας. Ελπίζω αυτή τη φορά να ακούγομαι. Μίλαγα λοιπόν στον αέρα πριν. Ωραία ξεκίνησε η 8η σεζόν. Τέλος πάντων, πρώτη εκπομπή της 8η σεζόν εδώ στο Strummer. Για την υπόλοιπη μία ώρα θα ακούσετε ένα Midwestern MIDI. Η αρχή έγινε με το Sam Prekop και το John McIntyre και τη δική μου γκάφα που δεν άνοιξα ποτέ το μικρόφωνο. Anyways, τελειώνει το κομμάτι σιγά σιγά, A Ghost at Noon ονομάζεται. Φιλοδοξεί να είναι το σήμα της εκπομπής για αυτή τη σεζόν. Καλά, είμαι σίγουρος ότι θα το βαρεθώ μετά από 2-3 ακροάσεις. Τέλος πάντων, και η συνέχεια είναι πάρα πολύ αγαπημένη. Μια πάρα πολύ αγαπημένη μπάντα που σχετίζεται φυσικά και με τους δύο αυτούς μουσικούς οι οποίοι άνοιξαν αυτή την εκπομπή μας.

Τώρα καθώς τελειώνει το σπουδαίο αυτό, σπουδαία αυτή διασκευή, το Sound and Vision, σπουδαίο κομμάτι του Bowie φυσικά, διασκευή από τους The Sea and Cake, από το άλμπουμ τους One Bedroom του 2003. Τώρα λοιπόν καθώς τελείωνε αυτό το κομμάτι και σκεφτόμουν ότι να μην κάνω το λάθος πάλι και δεν ανοίξω το μικρόφωνο, στο τσακ το γλίτωσα, νόμιζα ότι το μικρόφωνο ανοίγει αυτόματα, αλήθεια, έτσι, μετά από τόσο καιρό που είχαμε να κάνουμε εκπομπή, ξέρεις, όλα φαίνονται σαν να τα κάνεις πρώτη φορά. Λοιπόν, η CNK, λοιπόν, όταν σκεφτόμουν, όταν σχεδίαζα αυτήν την πρώτη εκπομπή, είπα ότι θέλω να βρω ένα για πρώτο κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ αγαπημένο, θα είναι αγαπημένο και θα το ξέρει όλος ο κόσμος και θα είναι κάπως καλοκαιρινό αλλά και λίγο μελαγχολικό και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχει ο Σεπτέμβριος, και το βρήκα σε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, άλλοι μπορεί να βρίσκουν άλλα πράγματα σε αυτό το κομμάτι και σε άλλα κομμάτια. Τέλος πάντων, κουβέντα να γίνεται. CN Cake, είπα και πριν ότι είναι η μπάντα, μια μπάντα που μεταξύ άλλων έχει στη σύνθεσή της και το Sam Prekop και το John McIntyre και τον Archer Previt, που είναι πάρα πολύ αγαπημένη μουσική όλοι. Ωραία τάγα του Ζορ, καπέλησε τον Ιχολίπτη, ναι, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, και συνεχίζουμε όπως σας είπα, αυτή η εκπομπή θα έχει πάρα πολύ αγαπημένα πράγματα, λίγα πράγματα καινούργια, και για τις πρώτες εκπομπές αυτή η σεζόν τουλάχιστον έτσι θα πάει, χωρίς πολλά πολλά καινούργια πράγματα. Όχι ότι ήταν ποτέ το φόρτο της εκπομπής μας, το φόρτο της εκπομπής μας οι καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά τώρα για αρχή ίσως το κάνουμε λίγο περισσότερο εσκεμμένα. Λοιπόν, η συνέχεια είναι παρόλα αυτά κάτι σχετικά καινούργιο. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ των Mono, των Ιαπωνέζων Mono, που είναι πάρα πολύ αγαπημένη μπάντα φυσικά, και το συζητάμε μετά το τέλος.

Αυτή ήταν λοιπόν μια σύνθεση από το τελευταίο άλμπουμ των Mono, ονομάζεται Snowdrop, κυκλοφορεί από αυτή την πολύ αγαπημένη δισκογραφική, την Temporary Residence. Τώρα by the way κοιτούσα ότι στην Κίνα λέει κυκλοφορεί από μια εταιρεία η οποία ονομάζεται New Noise, μόνο στην Κίνα, γιατί παγκοσμίως εκτός Κίνας από την Temporary. Παράξενο μου φαίνεται αυτό, αλλά και πρώτη φορά το συνάντω. Ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό γιατί συμβαίνει. Για κάποιο λόγο μου έκανε πολύ εντυπωσιακό. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί λοιπόν ήταν οι Ιαπωνέζοι φίλοι μας, το κουαρτέτο που σχηματίστηκε στα 1999 στο Τόκιο της Ιαπωνίας σχηματίστηκε. 13 άλμπουμς μέχρι τώρα. Και ήθελα να πω κάτι το οποίο ενδεχομένως το είπα ακριβώς έτσι και σε μία από τις τελευταίες εκπομπές της προηγούμενης σεζόν, ότι αυτοί οι τύποι μου αρέσουν πάρα πολύ, μεταξύ άλλων γιατί είναι πάρα πολύ κολλημένοι. Και εξηγούμε, στο τελευταίο άλμπουμ ο παραγωγός είναι ο Brad Wood, η παραγωγή και η εκτέλεση του άλμπουμ έγινε στα Electrical Audio του Steve Albini και οι τύποι μετέφεραν στο Σικάγο από το Los Angeles το Brad Wood, έναν τύπο φίλο του Steve Albini και εξαιρετικό ηχολήπτη και παραγωγό φυσικά. Μεταξύ άλλων έχει συνυπάρξει με τον Prekop που ακούγαμε στην αρχή της εκπομπής και σε μια μπάντα η οποία ονομάζονταν Shrimp Boat στα τέλη 80s και στις αρχές των 90s, πολύ σπουδαία μπάντα. Θα ακούσουμε κάποια στιγμή, απλά τελευταία στιγμή έψαχνα στο σκληρό μου και δεν βρήκα κάτι από αυτούς. Τέλος πάντων λέω ότι οι τύποι πήραν τον παραγωγό που στο δικό μου το μυαλό φέρνει όσο το δυνατόν περισσότερο στο Steve Albini και τον βάλαν στο στούντιο του Albini και συνέχισαν να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό το πράγμα έτσι μου δημιουργεί έτσι πολύ ευχάριστα συναισθήματα και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτοί οι τύποι είναι σπουδαία μπάντα μεταξύ άλλων. Τέλος πάντων, τώρα για τη συνέχεια πρέπει να κατεβάσω λίγο τον ήχο γιατί θα μας πάρει λίγο τα αυτιά. Προσέξτε την ένταση εκεί που ακούτε γιατί η αρχή και μέχρι τα μέσα του επόμενου κομματιού είναι κάπως έντονα.

Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το οποίο μόλις τελείωσε έχει τον πολύ εύγλωτο τίτλο Sound of Your Death, έτσι ονομάζεται η σύνθεση. Αυτή ήταν η This Will Destroy You από το Τόκιο της Ιαπωνίας διαμέσω του Σικάγου και του Electrical Audio. Μεταφερθήκαμε στο Σαν Μάρκος του Τέξας και ιδρύθηκαν οι This Will Destroy You, κλασικό ορθόδοξο post-rock που λέμε, από αυτό το κουαρτέτο το οποίο έχει κυκλοφορήσει μόλις 6 ή 7 δίσκους. Είναι λίγο tricky αυτό, γιατί αυτό το κομμάτι περιλαμβάνεται σε ένα άλμπουμ το οποίο ονομάζεται New Others Part 2, κυκλοφόρησε το 2018 και κυκλοφόρησε 18 μέρες μετά το New Others Part 1, οπότε κάποιοι το λογίζουν σαν ένα άλμπουμ, κάποιοι το μετράνε σαν δύο διαφορετικά άλμπουμς. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει πολύ αυτό το debate. Τώρα, πώς και γιατί διάλεξε αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω, να είναι αυτή η ατμόσφαιρα με το θάνατο, το μαζονάκι, δεν ξέρω, μπορεί να με επηρέασε, αλλά σκεφτόμουν ακούγοντάς το ότι κάπως έτσι είναι κάποιοι θάνατοι, έτσι πολύ ηχηροί στην αρχή και μετά ποιος θυμάται και για ποιον να θυμάται, ποιον να θυμάται. Τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα, η ώρα έφτασε 10, εάν δεν είναι 10, είναι 10 παρά μερικά, παρά ένα λεπτό, μερικά δευτερόλεπτα, ναι, την ώρα που θα το ακούτε σε αυτό, θα είναι μερικά δευτερόλεπτα πριν τις 10, θα ακούσουμε σήμα και επανερχόμαστε με κάτι επίσης πάρα πολύ αγαπημένο από τον ίδιο χώρο, στο post-rock θα κοιμηθούμε, το είπαμε αυτό σήμερα. Λοιπόν, σηματάκι και τα λέμε μετά τις 10.

Έχει χαλαρώσει πάρα πολύ το κομμάτι και έτσι χαλαρά πάει μέχρι το τέλος για ακόμα 35-34-33 δευτερόλεπτα. Είπαμε, σήμερα είναι η μέρα που θα ακούσουμε πάρα πολύ αγαπημένες μουσικές για το Midwestern MIDI. Αυτή ήταν μια πολύ πολύ αγαπημένη παρέα ανθρώπων, ένα χαλαρό σχήμα, μια κολεκτίβα θα μπορούσες να πεις, ενδεχομένως η The Four Carnation, based στο Louisville του Kentucky και κεντρικό πρόσωπο από τότε που σχηματίστηκαν από τα 1994. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, όσο πολύ αντιπαθεί το 90s ο Νόμπο που παίζει πριν από μας και έχει εκπομπή πριν από μας, τόσο περισσότερο αγαπάμε εμείς τα 90s, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, και βγαίνει και μια ομορφιά από τις αντιθέσεις προφανώς. Λοιπόν, ο Brian McMahon, συγγνώμη, ήταν το κεντρικό πρόσωπο στους The Four Carnation, και από τις τάξεις τους περάσανε πολύ και διάφορα μέλη των Tortoise, ο Doug, ο αγαπημένος Doug McCobbs, που θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια, θα ακούσετε γιατί, ο John Herdon, επίσης μέλος των Tortoise, τα άλλα φιλαράκια του από τους Slint, ο David Pacho και ο Brit Walford και διάφοροι άλλοι σπουδαίοι μουσικοί από αυτή την περίφημη σκηνή του post-punk, του post-hardcore μάλλον, του Louisville του Kentucky, που όλοι αυτοί οι τύποι έτσι ήταν πάρα πολύ active από τα τέλη, από τα μέσα προς τα τέλη των 80s και μέχρι τα μέσα και τέλη των 90s. Τέλος πάντων, αυτό εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ένα EP το οποίο ονομάζονταν Marshmallows και μετά επανακυκλοφόρησε σε ένα compilation Promised Works. Εγώ εκεί το έχω. Λοιπόν, και για τη συνέχεια τώρα θα πάμε σε κάτι διαφορετικό και κάτι πολύ πιο κοντά στις ημέρες μας. Για την ακρίβεια θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο 30 χρόνια μετά. Θα έρθουμε στο 2024 και θα ακούσουμε μια πολύ αγαπημένη, πολύ πρόσφατα αγαπημένη φωνή, την Έλενα Σετιέν ή Σετιέν, κάπως έτσι. Νομίζω ότι είναι Γαλλίδα, αλλά καμία σχέση, είναι από τη χώρα των Βάσκων. Λοιπόν, ας την ακούσουμε και επανερχόμαστε.

Peculiar λοιπόν ονομάζεται η σύνθεση της Έλενας. Τώρα είχα βάλει σε ένα AI για να δω έτσι γρήγορες πληροφορίες για την Έλενα και μεταξύ άλλων λέει Ισπανίδα Βασκίδα. Ρε τι Βασκίδα ρε, αυτό θα μας φάει τις δουλειές. Άσε μας ρε φίλε. Λοιπόν, η Βασκίδα από το Σαν Σεμπαστιάν, όπως λέει εδώ και ο αγαπητός THT, η οποία βέβαια να πω εδώ ότι μαθαίνω ότι είναι Chicago based τώρα πια και αυτό μετράει πολύ. Ηχογραφεί τέλος πάντων στη Thrill Jockey, έτσι την μάθαμε και έτσι ακούσαμε έτσι άκουσα εγώ τουλάχιστον το 2024 το άλμπουμ αυτό το οποίο ονομάζονταν Moonlight Reveries. Και ο λόγος που ακούσαμε αυτό το κομμάτι και θυμηθήκαμε την Έλενα ήταν διότι η Έλενα μαζί με μια άλλη πολύ αγαπημένη μπάντα

Από τις πιο ενδιαφέρουσες λοιπόν κυκλοφορίες του καλοκαιριού ήταν αυτό το άλμπουμ το οποίο ακούσαμε, από το οποίο ακούσαμε ένα δείγμα, η Έλενα με τους Black Duck, και για τη συνέχεια θα ακούσουμε τους Black Duck μόνος τους από το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2023 από τη Thrill Jockey, φυσικά αυτή την αγαπημένη εταιρεία από το Σικάγο, ανεξάρτητη εταιρεία, πραγματικά ανεξάρτητη εταιρεία. Να θυμίσω εδώ ότι οι Black Duck αποτελούνται από τον Douglas McCombs, μέλος των Tortoise, των Brokeback και των 11th Dream Day μεταξύ άλλων, τον Bill McKay, σπουδαίο κιθαρίστα από το Σικάγο, και τον Charles Rubach στα τύμπανα, επίσης εξαιρετικό μουσικό drummer. Λοιπόν, θα ακούσουμε το κομμάτι αυτό των Black Duck και θα επανέλθουμε για το φινάλε.

Ναι, πάλι ξέχασα να ανοίξω το μικρόφωνο, δεν ξέρω αν το παρατήρησατε. Τέλος πάντων, σιγά σιγά τελειώνει το κομμάτι αυτό, το οποίο ονομάζεται Delivery, τον Black Duck, και θα ξεκινήσει το άλλο κομμάτι, το οποίο επίσης ονομάζεται Delivery. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάναμε Delivery σήμερα, με τα πολλά σαρδάμ και με τα διάφορες αστοχίες, ξεχνάγαμε να ανοίξουμε τα μικρόφωνα κλπ. Τέλος πάντων, αυτό το τελευταίο κομμάτι είναι από ένα project, το ονομάζεται Chicago Dance Ensemble. Είναι όταν κάποιοι Δανείοι μουσικοί πήγαν στο Σικάγο εκεί και συναντήθηκαν με διάφορους δικούς μας ανθρώπους εκεί, όπως ο Ρομπ Μαζούρεκ, να μην παίξουμε και λίγο Ρομπ Μαζούρεκ σήμερα, και τον Τζεφ Πάρκερ και τον Νταν Μπίτνεϊ, τον Τορτόις φυσικά, και κυκλοφόρησαν ένα δίσκο, το οποίο κυκλοφόρησε το 2011 σε μια περιορισμένη έκδοση και μετά επανακυκλοφόρησε από την El Paraíso το 2019 κλπ. Και άλλες διάφορες λεπτομέρειες δεν έχουμε χρόνο, γιατί το κομμάτι είναι μεγάλο και ήδη μιλάω πάνω στο κομμάτι και δεν μου αρέσει. Αυτά για μας, για την πρώτη εκπομπή της σεζόν. Ελπίζουμε οι επόμενες να είναι καλύτερες και καλύτερα οργανωμένες και με λιγότερα σαρδάμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ακροάσεις. Να ξέρετε ότι πρέπει να μείνετε συντονισμένοι. Μετά από την εκπομπή μας θα ακολουθεί η εκπομπή της Ρένας μας, το Walk the Line. Από τις επόμενες εκπομπές θα παίζω ίσως και κάτι πιο σχετικό, άλλο που δεν ήθελα εγώ, πιο αμερικάνα, πιο folk, πιο τέτοια, για να μπαίνει πιο ομαλά. Και τέλος πάντων, μέχρι την επόμενη εκπομπή, να περνάτε όσο δυνατόν καλύτερα μπορείτε, και εμείς τα λέμε την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Καλώς εγώ των πραγμάτων, για χαρά.

Walk the Line, άλλο ένα βράδυ, πέμπτη βράδυ, για την επόμενη μια μισή ώρα θα είμαστε μαζί με folk, αμερικάνα, bluegrass μουσική και σήμερα θα ακούσουμε αρκετά κομμάτια της φετινής χρονιάς που μου άρεσαν πάρα πολύ, καινούργια άλμπουμ και αρκετά που βγήκανε τώρα μέσα στο καλοκαίρι.

Η Dead South είναι αρκετά γνωστή για τα original κομμάτια τους, αλλά νομίζω ότι έχουν βγάλει πάρα πολλές διασκευές πολλών διαφορετικών ειδών και με το δικό τους πάντα ξεχωριστό τρόπο. Μία τέτοια διασκευή είναι αυτή που μόλις ακούσαμε. Είναι διασκευή του ομώνυμου indie folk κομματιού των Decemberists που λέγεται Rocks in the Box, και έτσι γενικά η Dead South είναι ένα λίγο πιο σκοτεινό ίσως folk τόνο στις ιστορίες και στις διασκευές τους. Και θα συνεχίσουμε με έναν αγαπημένο μου καλλιτέχνη, τον Benjamin Todd, τον frontman των Lost Dog Street Band, και ένα κομμάτι που έβγαλε, που είναι και το συγκεκριμένο διασκευή, αρκετές διασκευές αυτό το καλοκαίρι που κυκλοφόρησαν, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο, μια υπέροχη διασκευή του θρυλικού Hank Williams που κυκλοφόρησε το 1955 μετά το θάνατό του και κυκλοφόρησε τώρα τον Σεπτέμβριο του 2026 από τον Benjamin Todd.

Καινούριο άλμπουμ και για την αγαπημένη μου μπάντα, του Soul Crow Medicine Show, μετά από το 2023. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026 με τον τίτλο Union Made και ακούσαμε το My Side of the Mountain, ένα κομμάτι που συμμετέχουν οι υπέροχοι Molly Tettle και ο Del και Ronnie McCurry. Και θα συνεχίσουμε, μια που και το κομμάτι το συγκεκριμένο αποτελεί φόρο τιμής στον ήχο και στην ανεξαρτησία των ανθρώπων της περιοχής των Απαλαχίων, θα συνεχίσουμε λίγο σε αυτό το κλίμα και θα ακούσουμε λίγο bluegrass. The Infamous String Dusters και Dead Man Walking.

Και μετά από 4 συνεχόμενα κομμάτια των Απαλαχίων, αλλάζουμε λίγο ύφος και πηγαίνουμε στον Big Benny Bailey και το κομμάτι του Ain't No Getting Rid of Me. Πάμε λίγο σε πιο indie folk μουσική.

Και αν κάτι μου αρέσει πολύ στην country μουσική είναι ότι πολλές φορές αρκετά κομμάτια έχουν έτσι ένα στοιχείο αυτοσαρκασμού και μαύρο χιούμορ, και ένα τέτοιο κομμάτι είναι και το επόμενο της Rachel Brooke και λέγεται I Chose Poorly, που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2026.

Και από τις κακές επιλογές της Rachel Brook, που ουσιαστικά το κομμάτι διηγείται μια άβολη ιστορία που η τραγουδίστρια πηγαίνει σε ένα κακόφημο μπαρ, τσακώνεται με έναν θαμώνα, όμως είναι χαμηλού αναστήματος και νομίζει ότι μπορεί να τον νικήσει. Αλλά εκείνος αποδεικνύεται αστυνομικός με πολιτικά, της φοράει χειροπέδες και την κλείνει στο κρατητήριο. Οπότε από αυτή την έτσι άβολη ιστορία συνεχίζουμε με την Macy Todd και το Luckiest Girl Alive, που είναι ουσιαστικά το αντίθετο από ό,τι μόλις ακούσαμε, το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο, που ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι που μιλάει λίγο για τις στιγμές της ζωής μας, που ακόμα και αν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα σχεδιάζουμε, μπορούμε να βρούμε τη γαλήνη.

Μία από τις πλέον αγαπημένες μου μπάντες είναι η Humble, ένα συγκρότημα από την Ιρλανδία, οι οποίοι δημιουργήθηκαν σχετικά πρόσφατα τα τελευταία 2 χρόνια και το κομμάτι που ακούσαμε κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2026, λέγεται The Swell και είναι μία μπάντα που όταν την πρωτοάκουσα κι εγώ ήταν 2 παιδιά που τραγουδούσαν σε μία Ιρλανδική pub με πολύ πολύ απλά μελωδικά κομμάτια και θεωρώ ότι τους ταιριάζει και τους αξίζει μία μεγάλη επιτυχία και δικαίως το συγκεκριμένο κομμάτι έφτασε στο νούμερο 1 των singles και έγινε και πλατινένιος. Θεωρώ ότι έχουν πάρα πολλά να δώσουν στη μουσική και κάθε το κομμάτι τους είναι ξεχωριστό. Και συνεχίζουμε με Whistling Donkeys και All I Need.

Ήταν ωραίο έτσι να ψάχνω τα κομμάτια για την σημερινή εκπομπή, ειδικά γιατί είδα πόσες ωραίες κυκλοφορίες βγήκαν ειδικά μέσα στο καλοκαίρι του 26 από πολύ αγαπημένες μπάντες. Είχα καιρό να παίξω και να ακούσω καινούργια μουσική από τους Vanda Veer, Wholesale Rearrangement το κομμάτι τους. Ήταν πιο σκοτεινή στα παλιά τους άλμπουμ. Γενικά νομίζω σήμερα έχω παίξει λίγο πιο φωτεινά και ευχάριστα κομμάτια και αυτό είναι κάτι που θα αλλάξει. Αλλά όχι αμέσως. Θα παίξω ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε μόλις τώρα, πριν από ούτε μία εβδομάδα, ένα κομμάτι που άκουγα πάρα πολύ στα social media και νομίζω κάπως με την καλή έννοια μου έγινε πλήση εγκεφάλου. Αυτό που ακούς το ρεφρέν συνέχεια και λες πρέπει να το ακούσω όλο αυτό το κομμάτι και κάπως μετά έγινε έτσι πολύ οικείο. Ίσως είναι που κι εγώ γράφω τέτοια μουσική, είναι μία σκοτεινή μπαλάντα δολοφονίας, κάτι που είναι έτσι το στοιχείο μου, και είναι από Siddy Creed και Chloe Hubbard και λέγεται The Barrel of Her Gun.

δύο αγαπημένες μπάντες, The Hon Street Corner Thieves και Bridge City Sinners. Δύο μπάντες που συνήθως όταν παίζω τα κομμάτια τους μου αρέσει να τις βάζω δίπλα-δίπλα. Είναι και φίλοι, οπότε δεν ξέρω καμιά φορά πώς επηρεάζεται το ένα συγκρότημα από τη μουσική του άλλου. Και θα συνεχίσουμε με την Άννα Λαμάρε με το κομμάτι της Jonna, Find Yourself a Man. Είναι το ντεμπούτο single της, κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2026, όμως αρχικά το κομμάτι γράφτηκε το 2013 στη Νέα Ορλεάνη, αλλά παρέμεινε ακυκλοφόρητο για 13 χρόνια μέχρι να το κυκλοφορήσει τώρα. Ένα κομμάτι που είναι ουσιαστικά περιγράφεται ως ένας φεμινιστικός σκοτεινός folk ύμνος, μια ιστορία που εκτελήσεται κατά μήκος του ποταμού Μισισιπή και είναι γραμμένη από την οπτική γωνία μιας γυναίκας που η κοινωνία προσπάθησε να την περιθωριοποιήσει και να σβήσει εξαιτίας της σεξουαλικότητάς της και του ατόμου που επέλεξε να αγαπήσει.

Joe Soder και το κομμάτι του Brother Brother και θα συνεχίσουμε με ένα συγκρότημα που αγαπάω πάρα πολύ, Good Night Texas, και το κομμάτι τους How to Act, πάλι το 2026 κυκλοφορία. Το προηγούμενο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε μόλις πριν από 2 χρόνια, αλλά εγώ τη συγκεκριμένη πάντα την αγάπησα από το κομμάτι τους Moonshiners στο δίσκο τους το 2014, οπότε χάρηκα πολύ όταν είδα ότι βγάλανε καινούριο άλμπουμ.

The Builders and the Butchers, 8ο άλμπουμ 2026, μετά από ένα κενό από το 2022. Ένα κενό το οποίο ουσιαστικά έγινε λόγω της απόστασης των μελών του συγκροτήματος, οπότε ένα μεγάλο μέρος του άλμπουμ ηχογραφήθηκε ψηφιακά ή εξ αποστάσεως σε αυτή την περίοδο των 5 ετών, αλλά ένα άλμπουμ που σε όσους αγαπάνε αυτή τη μουσική πιστεύω ότι θα το αγαπήσουν και αυτό. Και συνεχίζουμε με μία μπάντα που είχα την τεράστια τύχη να τους δω live. Ήταν από τα καλύτερα live που έχω πάει στη ζωή μου. Είναι από την Αυστραλία, είναι οι Dreadnoughts. Παίζουν Ιρλανδική punk. Ένα συγκρότημα που αν σ' αρέσει η μουσική τους και τους δεις live, απλά δεν γίνεται να μην γίνεις φανατικός θαυμαστής τους. Και βγάλανε, θα φύγω λίγο από το 2026, μόνο και μόνο επειδή τους αγαπώ τόσο πολύ, και μιλάω για το κομμάτι τους Sierra, που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ τους το 2025.

Και μια που πήγα στο 2025, θα γυρίσω και στο 2023 με μια μπάντα που λέγεται Kingfisher, ενώ έχει βγάλει καινούριο τους κομμάτι και είναι του 2026, αποφάσισα να βάλω ένα από τα αγαπημένα μου που λέγεται Heart in the Water.

Καινούριο άλμπουμ και από Mumford & Sons, σε συνεργασία όμως με την υπέροχη Sierra Ferrell, το κομμάτι τους Here, ένα άλμπουμ που γενικά συνεργάστηκαν με πολλούς καλλιτέχνες όπως και ο Chris Stapleton. Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα κομμάτι του Fabrizio, λέγεται Before the Soul Goes to Waste. Κυκλοφόρησε στην αρχή τον Ιούνιο του 26 ως single, αλλά μετά συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο EP με τίτλο Recovery τον Ιούλιο του 26. Είναι ένα κομμάτι που είναι αρκετά βιωματικό, εξερευνά την μάχη με τον αλκοολισμό, την εσωτερική πάλη της απεξάρτησης, το φόβο της υποτροπής, την προσπάθεια να σώσει κανείς τον εαυτό του προτού να καταστραφεί ολοσχερός. Οπότε έτσι κάπως θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, 10:30 με 12:00.